κανένα. Ούτε σου για πάνε το πνευμονιέρα. Κάνε μανέμα μόνα νικόγα. Αναβολή δεν πένε ήλιος νεβά. Όχι αμάλα, ναι μαμάνε. Δεν είπανε μετά το λεπέντε να κάνε. Κάνε μανέμα μόνα νικόγα. Αναβολή σαν μομένε και πνευμονιέρα. Μόνια μάλα, ναι μαμάνε.